0: Ναι, το πάρει ο Βαράκης. Ούτε πλάνος θα το νέο τακούν. Με τεχάδος, παράτος. Αντλάναν σε δεύτερος, το δεύτερος, σε σεντεστές, με ούνο. Γράσιος.
1: Al aire, Anaí Ruiz, la tremenda, en el 105 FM. Al aire.